Αγιέ! Αντώνιο στούτιου! Αμπούνα στέκελα! Μπόστι τεμότιου! Αλάντζιου λένε μου τι έτσι έκανα! Ασάντι σάνα! Σαλάμου!